0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

1, 2. 1, 2.

0: καμπάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Birth και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Συνεχίζουμε με τον κύριο Art Farm. The play, the time and the place. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κόνομου. Συνεχίζουμε με τον κύριο George Benson. The world is a ghetto.

Ακούτε Radio Bern. Στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Βασίλης Κονό. See you tomorrow. Thank you.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Βοήθεια.
1: Σημαίνει ομαδικότητα.
2: Νιάξιμο για το διπλανό σου.
3: Έλα να βρεις τον εαυτό σου.
4: Και να μάθεις πραγματικά ποιος είσαι.
5: Κάλεσε στο 210-8822-122
6: και έλα μαζί μας
7: να κάνεις το βήμα

0: MO605, take two.
1: Oh, it's been 20. It started off real bad.

Ah.

0: Φίλοι και οικογένεια.
1: Τι πιο σημαντικό από αυτά τα δύο?
2: Έξω, τα έβαζα πάντα δεύτερα.
3: Πλέον οι σχέσεις μου είναι ξεκάθαρες και αληθινές.
4: Χωρίς συμφέρον, χωρίς ψευτιά.
5: Καθαρή αγάπη και νιάξιμο.
6: Αυτά τα βρήκα στην κοινότητα.
7: Έχτισα ουσιαστικές σχέσεις και φιλίες.
8: Και ξαναβρήκα τον εαυτό μου μέσα από αυτές.
9: Πάρε τηλέφωνο στο 210-88-22-122
10: και ζήσε καθαρός ανάμεσα σε καθαρούς ανθρώπους.

0: Την ευτυχία τη βρίσκεις στα απλά. Σε μια συζήτηση.
1: Σε μια αγκαλιά.
0: Στο να προσπαθείς για τον εαυτό σου. Που κάποτε εγώ τον είχα παρατήσει.
1: Η Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας
2: μου υπενθυμίζει ότι κάθε μέρα που ξυπνάω
0: αξίζει να είμαι ευτυχισμένος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122.
3: Κάνε τη στροφή στην ευτυχία
1: με ένα χαμόγελο στα χείλη σου.

0: Και ήρθε η στιγμή που ο κύκλος αυτός έφτασε στο τέλος του.
1: Που τα παιδιά είναι έτοιμα
2: να ανοίξουν τα φτερά τους.
3: Που είναι η ώρα
4: να κάνουν το επόμενο βήμα και να ζήσουν
5: κάθε λεπτό της ζωής τους.
6: Χωρίς φόβους και ανασφάλειες.
7: Με αληθινές στιγμές και συναισθήματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
8: Μη χάνεις λεπτό.
9: Ζήσε τη ζωή σου.

0: Η μοναξιά το χαρακτηριστικό μου. Κατάφερα όμως και ξέφυγα από όλο αυτό.
1: Μια ζωή κοίταγα τον εαυτό μου. Δεν με ένοιαζε τι γινόταν γύρω μου. Τώρα πλέον δεν κοιτάω το εγώ, κοιτάω το εμείς.
2: Μεγάλη πορεία, σκληρή προσπάθεια. Υπέρβαση στο θάνατο, πάλι για τη ζωή.
3: Νιώθω, αγαπάω, πονάω, χαίρομαι. Και όλα αυτά μέσα στη δικιά σου αγκαλιά.
1: Η αγκαλιά σου μεγαλώνει και ενώνει εφήβους.
0: Κάνει πραγματικούς φίλους.
1: Τηλέφωνο συμβουλευτικής εφήβων 210-88-20-277.
2: Μια αγκαλιά για τα όνειρά σου.
4: Να πω ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους και όλες τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird. Είναι έξι ακριβώς το απόγευμα και για την επόμενη μια ώρα το ένα φέρνει τ' άλλο. Στο μικρόφωνο Ανέστης Χατζη Αντωνίου, ζωντανά από το ίντερνετικό σταθμό Radio Bird. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, συντονιστείτε στο www.radiobird.gr. Ανοίξτε το live chat μας και ελάτε να γίνουμε μια παρέα, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες. Ο τίτλος του σημερινού ταξιδιού είναι Electric Narratives and Rock Tales. Θα ξεφυλίσουμε μαζί το μεγάλο βιβλίο των 70s, γεμάτο με ηλεκτρικές αφηγήσεις, παράνομους ήρωες, μυθικά πλάσματα και rock and roll παραμύθια. Και πώς ξεκινάει κάθε καλό παραμύθι? Με έναν πρωταγωνιστή. Πρώτος σταθμός για σήμερα, το 1976. Ο Phil Lynott και η παρέα του μας συστήνουν ένα γνώριμο χαρακτήρα της rock μυθολογίας. Από το άλμπουμ Johnny the Fox, In Thin Lizzy και το Johnny. Ακούστε το.

Αυτός ήταν ο Τζόνι. Μια σκληρή στριταφύγηση από τους Thin Lizzy, σε μια περίοδο που ο Phil Lynott έγραφε μερικούς από τους πιο κινηματογραφικούς στίχους του, αναρρώνοντας τότε από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο Τζόνι, ο παράνομος που ψάχνει τη λύτρωση, μας έβαλε αμέσως στο κλίμα των ηλεκτρικών μας ιστοριών. Αλλά από τους δρόμους του Δουβλίνου και το τραχή ροκ των Thin Lizzy, το ένα φαίνει τ' άλλο και η ενέργεια πρέπει να ανεβεί. Πάμε στο 1974. Εδώ δεν έχουμε περίπλοκα παραμύθια, αλλά την απόλυτη, καθαρή ενέργεια του Boogie Rock. Το επόμενο track κατέκτησε την κορυφή των UK charts και έγραψε ιστορία με το χαρακτηριστικό του riff. Από το album On The Level, οι Status Quo μας παρασύρουν προς τα κάτω. Down, down λένε στο τραγούδι τους, παρόλο που εμείς ψάχνουμε την ενέργεια για να ανέβει.

η status quo και το down down, ένα κομμάτι δροστοτήρας που δεν σε αφήνει να κάτσει σε ησυχία. Η ρυθμική τους μηχανή δούλευε στο maximum το 1974. Και τώρα σκοτεινιάσουμε λίγο το σκηνικό μας. Μεταφερόμαστε στα 1977. Η ροκ αφήγηση αποκτά μια πιο θεατρική, σχεδόν μυστικιστική χρειά. Οι Uriah Heep κυκλοφορούν το άλμπουμ Firefly, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, καθώς είναι ο πρώτος δίσκος με τον John Lawton στα φωνητικά. Ο Ken Hensley υπογράφει ένα κομμάτι με έντονο λυρισμό, γεμάτο απόγνωση και δράμα, που μιλάει για την μοίρα και την τιμωρία. Απόψε, κάτω από την σκιά των 70's, οι Uriah Heep μας οδηγούν στο The Hugging Tree.

0: Η υποβλητική ατμόσφαιρα των Uriah Heep και το Hacking Tree μόλις μας άφησαν τη δική τους σκοτεινή επίγευση.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Ψάχνεις τη σύνδεση πίσω από τις νότες? Είσαι στο Radio Bird και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Μη μένεις απλώς ακροατής. Μπες τώρα στο www.radiobird.gr και γράψε το δικό σου σχόλιο στο live chat που διαθέτουμε κάτω δεξιά και γίνε μέρος της απόψινής μας ηλεκτρικής αφήγησης. Όπως είπα και πριν, η υποβλητική ατμόσφαιρα των Uriah Heep και το The Hacking Tree μόλις μας άφησαν τη δική τους σκοτεινή επίγευση. Όμως το ραδιοφωνικό μας βιβλίο έχει πολλές σελίδες και το ένα φαίνει τ' άλλο. Από το progressive hard rock των Uriah Heep περνάμε σε κάτι πιο εκεντρικό, glam και ιδιαίτερο. Πάμε πίσω στα 1974 στο άλμπουμ The Psycho Mondo. Ο μοναδικός Steve Harley με τους Cockney Rebel, γνωστοί για την άρτη προσέγγισή τους στη ροκ μουσική, μας παρουσιάζουν μια μπάντα μοναδική στο είδος της. Ιδιοφυή στίχη, θεατρική ερμηνεία. Θα ακούσουμε τους Steve Harley and Cockney Rebel στο Singular Band.

Ιδιαίτερος ήχος, γεμάτος χαρακτήρα από τον Steve Harley και τους Cockney Rebel. Μια πραγματικά singular στιγμή στην ιστορία των 70's. Και καθώς η ώρα κυλάει, εδώ στο Radio Bird, η ιστορία μας χτυπάει κόκκινο. Μια electric narrative, μια ηλεκτρική αφήγηση, δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τους γίγαντες της hard rock. Μένουμε στα 1974, αλλά πιάνουμε ένα ιστορικό single των 45 στροφών. Είναι η περίοδος που οι Deep Purple αναγεννιούνται από τις τάχτες τους με την ιστορική ΜΚ3 σύνδεσή τους. David Coverdale και Glenn Hughes μοιράζονται τα φωνητικά, ο Ian Lord και Dice Hammond, και το αποτέλεσμα είναι ένα blues rock αριστούργημα με ένα riff που σου καρφώνεται στο μυαλό. Από το album Burn πάμε να ακούσουμε το Might Just Take Your Life.

Ήταν η Deep Purple και το Might Just Take Your Life. Η απόλυτη χημεία της ΜΚ3 σύνθεσής τους σε όλο της το μεγαλείο, μέσα από τις αυθεντικές 45 στροφές. Και τώρα προσδεθείτε όπως λέγαμε παλιά. Αφήνουμε για λίγο τη γη και περνάμε σε space rock τροχιά. Το 1977 οι Hawkwind κυκλοφορούν το άλμπουμ Quark, Strangeness and Charms. Εδώ οι στίχοι του Robert Carvert μας μεταφέρουν σε ένα ανατολίτικο, πολιτικοποιημένο και άκρως ψυχεδελικό σκηνικό, χρησιμοποιώντας αναφορές στον ιστορικό ηγέτη των Ασασίνων, τον Χασάν Ινσαμπάχ, μπλέκοντάς τον με την γεωπολιτική του πετρελαίου της δεκαετίας του 70. Ένα κομμάτι με υπνοτικό ρυθμό και ανατολίτικες κλίμακες. Hawkwind και Χασάν Ινσαμπάχ.

ήταν η Hawkwind και το Hassan Sabah από τα 1977. Ένα ταξίδι στο διάστημα και την ιστορία από τους Hawkwind. Η ψυχεδέλεια στα καλύτερά της. Οι δείχτες του λουλογιού δείχνουν μισή ώρα μετά τις 6 περίπου και το ένα φέρνει το άλλο στο Radio Bird με τον Ανέστη Χατζη Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο να ξεφυλίζει Electric Narratives and Rock Tales, ηλεκτρικές αφηγήσεις και ροκ παραμύθια. Και μην ξεχνάτε, η μουσική είναι πιο όμορφη όταν τη μοιράζεσαι. Μπείτε στο www.radiobird.gr, πείτε μας τη δική σας ιστορία στο live chat που διαθέτει κάτω δεξιά και μείνετε συντονισμένοι.

Και επιστρέφω μετά το διαφημιστικό στο έδαφος και το ένα φέρνει το άλλο και προσγειωνόμαστε στην Αμερική του 1970, εκεί που η ιστορία του ροκ γράφτηκε με λάσπη, υδρότα και ηλεκτρισμό. Η Mountain του γίγαντα Leslie West στο μνημειώδες άλμπουμ Clipping αφιερώνουν ένα κομμάτι στη θρυλική φάρμα του Max Yasgar. Ναι, τη φάρμα που φιλοξένησε το φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Ένας φόρος τιμής γεμάτος συνέστημα με την κιθάρα του West να κλαίει και τα φωνητικά του Felix Papalardi να συγκινούν. Πάμε να ζήσουμε λίγη από εκείνη τη μαγεία εκείνης της εποχής. Mountain λοιπόν και For Yasgar's Farm.

Ακούσαμε τους Mountains, το τραγούδι For Yaskar's Farm, ένα κομμάτι που κουβαλάει πάνω του όλη την άβρα της γενιάς του Woodstock. Και από την νοσταλγία της φάρμας περνάμε στην πιο γλυκιά, smooth και ζεστή στιγμή της απόψινής μας εκπομπής. Πάμε στα 1969. Ο Bob Dylan κάνει μια τεράστια στροφή στην καριέρα του με το άλμπουμ Nashville Skyline, υιοθετώντας έναν country rock ήχο και μια εντελώς διαφορετική, πιο βαθιά και καθαρή φωνή. Το επόμενο κομμάτι που κυκλοφόρησε σε single 45 στροφών είναι μία από τις πιο εμβληματικές ερωτικές μπαλάντες όλων των εποχών. Χαμηλώστε λίγο τα φώτα και ο Bob Dylan θα μας τραγουδήσει «Lay, Lady, Lay».

0: η ζεστασιά του Bob Dylan και το Lay Lady Lay, μια διαχρονική ιστορία αγάπης που πάντα μας συγκινεί.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το ροκ δεν είναι μόνο ριφς, είναι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο και την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που σας κρατώ στην τροφιά κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7. Μπείτε στο www.radiobird.gr και γράψτε μας στο chat κάτω δεξιά που υπάρχει ποια ηλεκτρική αφήγηση ή ροκ παραμύθι σας άγγιξε περισσότερο σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτή την ατμοσφαιρική, ελαφρώς μελαγχολική αλλά πανέμορφη δυτική ακτή της Αμερικής. Το 1971 το σύγκροτημα Αμέρικα κυκλοφορεί το ομώνυμο ντεμπούτο του άλμπουμ. Μπορεί όλοι να ξέρουν το A Horse With No Name, αλλά το Sandman κρύβει μια άλλη, πιο βαθιά ηλεκτρική ιστορία. Γραμμένα από τον Dewey Bunnell, το κομμάτι αντλεί έμπνευση από τις συζητήσεις του με Αμερικανούς στρατιώτες που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, μιλώντας για το φόβο τους να κοιμηθούν. Μια ακουστική αρχή που κορυφώνεται σε ένα συγκλονιστικό ηλεκτρικό ξέσπασμα. Αμέρικα και Σάντμαν.

Η Αμέρικα και ο Σάντμαν μας χάρισαν μια μοναδική κορύφωση. Καθώς όμως πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του επεισοδίου, η ώρα έχει περάσει απίστευτα γρήγορα. Λίγα λεπτά πριν τις 7 και η πρώτη μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Όμως δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε τις ηλεκτρικές μας αφηγήσεις και τα ροκ παραμύθια χωρίς ένα δυνατό, καθαρόιμο rock and roll, ξέσπασμα για να μας κρατήσει την ενέργεια ψηλά. Πάμε στα 1973, στον ντεμπούτο των Montrose, με τον Ρόνι Montrose στην κιθάρα και τον Σάμι Χάγκαρ στα φωνητικά. Αυτό το κομμάτι γέννησε ένα από τα πιο βαριά επιδραστικά ρίφς της δεκαετίας, που επηρέασε συγκροτήματα όπως η Van Halen. Για το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι, οι Montrose μας προσφέρουν την απόλυτη rock καραμέλα. Rock candy λοιπόν.

Τι ριφ και αυτό από τους Μοντρόους. Το Rock Candy μας άφησε με την καλύτερη δυνατή ροκ ενέργεια. Και κάπου εδώ το βιβλίο των Electric Narratives and Rock Tales για σήμερα κλείνει. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ και γεμίσατε το live chat στο www.radiobird.gr με την ενέργειά σας και που κάναμε αυτό το ταξίδι στα 70's μαζί. Θα είμαστε ξανά εδώ στο RadioBird κάθε μέρα εκτός από την Τετάρτη 6 με 7 το απόγευμα, γιατί όπως ξέρετε καλά το ένα φέρνει τ' άλλο. Σας αφήνω με τον καλύτερο δυνατό επίλογο και μεταφερόμαστε στην Ανατολική Γερμανία του 1979. Από το άλμπουμ City 2, το progressive rock συγκρότημα City μας αποχαιρετά με ένα επικό ατμοσφαιρικό κομμάτι γεμάτο με το χαρακτηριστικό τους βιολί που μιλάει για τις αποστάσεις και τις αναμνήσεις. Από το City λοιπόν, Aus der Ferne, από μακριά. Στο μικρόφωνο ήμουν ο Ανέσης Χατζηαντωνίου και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» στον Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ακούτε καλή μουσική. Όπως επίσης, καλές εκπομπές σε όλους τους επερχόμενους παραγωγούς του σταθμού. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιομπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Ιστορίες γυναικών. Σήμερα με φωνές από χώμα και φως. Θα ταξιδέψουμε από τις φυλακές του Λονδίνου του 1912, όπου η οδοντόβουρτσα της Έθελ Σμιθ έγινε μπακέτα για να διευθύνει έναν ύμνο ελευθερίας, μέχρι τις πεδιάδες του Μεξικού και τα βουνά της Αλγερίας. Θα ακούσουμε για αμαρτωλές που διεκδίκησαν την ψυχή τους, για μάνες που κουβάλισαν την προσφυγιά στην πλάτη τους και για ποιήτριες που ύμνησαν τον έρωτα πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στη γυναίκα που δεν φοβάται, στη γυναίκα που θυμάται και στη γυναίκα που αλλάζει τον κόσμο. Γιατί, όπως θα ακούσουμε και στο τέλος, «Tondo cambia», όλα αλλάζουν, αλλά η ανάγκη για δικαιοσύνη και ομορφιά παραμένει πάντα ίδια. Ξεκίνημα με τον ύμνο που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να έχουν φωνή είναι το «March of the Woman» από την Έθελ Σμιθ. Καλή ακρόαση.

Canción sin miedo, τραγούδι δίχως φόβο, μια ιστορία που γράφτηκε στο Μεξικό ως κραυγή ενάντια στις γυναικοκτονίες. Έγινε παγκόσμιο τραγούδι και έγινε γνωστό και συμβολίζει την ένωση των γυναικών σε όλο τον κόσμο που απαιτούν να σταματήσει η βία. Και τώρα σε μια προσωπική ιστορία. Είναι η ιστορία της Ιφηγένειας, ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, γραμμένο για τη μητέρα της.

Και από την ιστορία της μάνας που παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της σε μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της, σε μια ιστορία βασισμένη στο μεξικάνικο θρύλο της κλαίουσας γυναίκας. Είναι η Ισαβέλα Βάργκας, η οποία μετέτρεψε σε ένα υπαρξιακό θρύνο το τραγούδι. Είναι το La Llorona. Και μια φωνή που λες και βγαίνει από τα έγκατα της γης.

και από τις παραδόσεις του Μεξικού θα πάμε σε ένα κορίτσι όπου με μια κιθάρα στα χέρια το 1988 προειδοποιούσε το σύστημα ότι οι φτωχοί, οι γυναίκες, οι περιθωριοποιημένοι ετοιμάζουν μια επανάσταση η οποία μπορεί να ξεκινήσει από ένα ψήθυρο.

Αυτά μας είπε η Tracy Chapman. Τώρα θα πάμε σε μια ιστορία που είναι βγαλμένη μέσα από το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Μουσική έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης, λόγια ο Νίκος Γκάτσος, και μιλάμε για την ιστορία που μιλάει για την Περιπανού. Είναι μια αλληγορική φιγούρα, μια νεράιδα της Ανατολής. Η φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου δίνει μια απόκοσμη ερμηνεία που συμβολίζει την ελευθερία του πνεύματος απέναντι στο θάνατο.

και από την Περιμπανού και το Ματωμένο Γάμο σε μια άλλη ιστορία, αυτή τη φορά την ιστορία της Λίλιθ. Η Λίλιθ, σύμφωνα με το μύθο, ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ που αρνήθηκε να υποταχθεί και έτσι εξορίστηκε. Είναι ένα Βενετσάνου, το έκανε τραγούδι που λειτουργεί και σαν ένα μανιφέστο για τη γυναίκα που επιλέγει την αυτονομία της, ακόμα και αν το τίμημα είναι ο αποκλεισμός.

και από την ιστορία της Λιλίθ στην ιστορία της Αθίδας και τη μελλοποιημένη ποίηση της Σαφούς. Η Αθίδα ήταν η αγαπημένη μαθήτρια της ποιήτριας. Εδώ η φωνή της Αλέκας Χαναλίδου με αυτό το βελούδινο της φωνής αποδίδει τον αρχαίο ερωτικό λόγο με πολύ αισθαντικό τρόπο.

Θα παραμείνουμε στην ποίηση της Σαπφούς, εδώ με μια ιστορία που έχει να κάνει με την ομορφιά. Περιγράφει την ομορφιά της Σελήνης που επισκιάζει τα άστρα, συμβολίζει τη γυναικεία ομορφιά και ακτινοβολία που κυριαρχεί μέσα στο σκοτάδι.

Μια δεύτερη καλησπέρα. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Το ραδιοπούλι ακούτε. Σήμερα ιστορίες γυναικών με φωνές από χώμα και φως. Και από τη φωνή της ελευθερίας στη φωνή της Σουάντ Μασί και την ιστορία του παραμυθά. Η Μασί έγραψε αυτό το τραγούδι εξόριστη στο Παρίσι, αναπολώντας την Αλγερία. Ζητά από τον παραμυθά να της πει μια ιστορία για να ξεχάσει τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου στην πατρίδα της.

0: τη γλυκιά φωνή αυτή τη Σουάντ Μασί για να ξορκίσεις έναν εμφύλιο πόλεμο. Θα γυρίσουμε όμως στην γειτονιά μας και στην ποίηση της Γαλάτιας Καζαντζάκη.
1: Στη Σμύρνη με λοποϊρό.
0: Είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση μιας γυναίκας που η κοινωνία αποκαλεί αμαρτωλή, αλλά η ίδια διεκδικεί την αξιοπρέπειά της και την αλήθεια της μέσα από τον πόνο.

Θα πάμε πίσω στο παρελθόν. Ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε σαν αντιφασιστικό ύμνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία, είναι το Bella Ciao, όπου τραγουδιόταν από τις εργάτριες στους οριζόνες της Ιταλίας. Οι στίχοι καταγγέλουν την εκμετάλλευση και τις άθλιες συνθήκες εργασίας.

Οι ιστορίες δεν τελειώνουν και από τις γυναίκες στην Ιταλία και το Μπέλα Τσάο θα επιστρέψουμε στη γειτονιά μας για να ακούσουμε την φωνή της Ελένης Βιτάλη να μιλάει για τις μοναχικές γιαγιάδες.

αυτές οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων της διπλανής πόρτας είναι πολύ σημαντικές να καταγράφονται και να γίνονται τραγούδια που θα μπαίνουν στο στόμα των ανθρώπων. Για τη συνέχεια, η ιστορία της Βιολέτα Πάρα και το τραγούδι «Gracias a la vida», που το τραγουδάμε μέχρι σήμερα. Η Βιολέτα Πάρα έγραψε ένα τραγούδι ευχαριστήριο, σημείωμα στη ζωή, γραμμένο λίγο πριν αυτοκτονήσει. Αυτό είναι το παράδοξο. Ένας ύμνος στις αισθήσεις και την εμπειρία που έγινε σύμβολο για όλη τη Λατινική Αμερική.

Και από το κλασικό πια γκράσια σαλαβίδα σε ένα σύγχρονο τραγούδι που μιλάει για τη γυναικεία χειραφέτηση και την απόφαση μιας γυναίκας να πατήσει γερά στα πόδια της.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής Ιστορίες γυναικών, με φωνές από Χώμα και Φως. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τη φωνή της Mercedes Sosa και ένα τραγούδι εμβληματικό για την εποχή της μεταπολίτευσης στην Αργεντινή. Todo cambia, όλα αλλάζουν, ο κόσμος, οι άνθρωποι, η γυναικεία χειραφέτηση.

Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιοπούλι. Έρχεται πολύ μουσική. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και χρόνια πολλά και καλό μήνα, 1η Ιουνίου σήμερα, και μπαίνει το καλοκαίρι και ημερολογιακά, και έτσι η εκπομπή δεν μπορεί παρά να έχει άρωμα και μελωδίες καλοκαιριού. Καλή ακρόαση.

ξεκίνησα με την χαρακτηριστικότερη καλοκαιρινή μελωδία γραμμένη από τον Percy Faith εδώ με την ορχήστρα του και συνεχίζω με το χαρακτηριστικότερο των καλοκαιρινών τραγουδιών στην εκδοχή της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong.

υπέροχο τραγούδι που έχει γνωρίσει εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, ερμηνείες μοναδικές. Σήμερα διάλεξα μία από τις ωραιότερες και εδώ έχουμε το καλοκαιρινό άνεμο. Τραγούδι που είχε υποτοπεί ο Φρανκ Σινάτρα το 65, γερμανικό στην πρώτη του βερσιόν, μετά μπήκαν οι αγγλικοί στίχοι, εδώ ο Μάικλ Μπουμπλέ μας το λέει.

μέρες με ήλιο, καυτό μερικές φορές, όπως και άνεμο, με δροσερή θάλασσα, ό,τι πρέπει για να απολαύσουμε τις ομορφιές της ζωής, κάτι που είναι το ζητούμενο, γιατί τον κρίσο έχει σκεπάσει τα πάντα. Αυτό είναι το Sunny του Bobby Hebb, και αυτό από τις αρχές δεκαετίας του 60.

0: I love you.
1: Ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον Bobby Hebb, που τότε είχε χάσει τον αδερφό του, και ουσιαστικά αυτό το τραγούδι λειτουργήσε σαν μια διέξοδος. Πάμε μέχρι ένα ιταλικό ψαροχώρι που έκανε διάσημο ο Fred Buscaglione και αργότερα η Dalida. Το Portofino, Love in Portofino, εδώ από τον Andrea Bocelli. Μηνύματα και σχετικά στο live chat. Εδώ είμαστε.

Κάποιοι νομίζουν ότι βρήκαν τον έρωτα τους το καλοκαίρι. Συνήθως οι καλοκαιρινοί έρωτες έχουν ημερομηνία λήξης. Παρόλα αυτά είναι από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που μπορούν να συμβούν το καλοκαίρι. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Love Letters in the Sad και ουσιαστικά αυτό λέει ότι είναι σαν να γράφεις γράμματα στην άμμο που όταν έρθει το κυματάκι, τις καρδιές και τα I love you και τα σχετικά θα τα πάρει μαζί του. Pat Boone.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που έρχεται από τη μακρινή Νικαράγουα, γραμμένο το 61, μεγάλο σουξέ στην Ιταλία και όχι μόνο, αργότερα και στην Ευρώπη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Quanto calienta el sol», που από ό,τι διαβάζω σημαίνει «όταν ζεσταίνει ο ήλιος ή καίει ο ήλιος στην παραλία, τότε λέει νιώθω το σώμα σου να πάλεται κοντά μου, το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου, τα φιλιά σου». Μας το λέει εδώ η Νάνση Σινάτρα.

Θα μείνουμε σε εξωτικά μέρη και θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία, που αυτή την περίοδο αρχίζει ο χειμώνας, καθότι νότιο ημισφαίριο. Αυτό δεν μας εμποδίζει να ακούσουμε 2-3 χαρακτηριστικές μελωδίες που κουβαλούν καλοκαίρι μέσα τους. Αυτό είναι το Summer Samba από τους Rio Combo.

Εκεί λοιπόν στη Βραζιλία, στο Ρίο συγκεκριμένα, υπάρχει μια θρυλική παραλία ή Ιπανήμα, στην οποία περνούσε καθημερινά η Ελόιζα Πινέιρο και έκανε τη βόλτα της. Για κάποιους αποτέλεσε έμπνευση. Μάλιστα, έμπνευση που έδωσε και Grammy το 65, έγινε παγκόσμιο hit με εκατοντάδες επανεκτελέσεις και μία βερσιόν ακόμα, μιας και τώρα θα ακούσουμε το The Girl from Ipanema, αλλά υπάρχει και το The Boy from Ipanema.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μυρίζει η θάλασσα. Ήταν αρχικά με γαλλικό στίχο, λεγόταν La Mer και το είχε γράψει ο Charles Trenet το 1946. Μετά μπήκαν στίχοι αγγλικοί από τον Bobby Darin, ο οποίος το ερμήνευσε το 1959 και το έκανε κλασικό εδώ με τον Robbie Williams, Beyond the Sea.

Τι σαπούνι και δισκάκια, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να μας φωτίσει. Το Radio Bird είναι εδώ, οι εκπομπές θα υπάρχουν, μπορεί να αραιώσουν λίγο γιατί το καλοκαίρι όλοι κάνουμε τις κοπάνες μας. Βλέπετε οι διακοπές και η θάλασσα και τα βουνά και γενικά οι αποδράσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι απόλυτα κατανοητές. Παρόλα αυτά, ο σταθμός παίζει όλο το 24ωρο καλή μουσική, είτε υπάρχουν παραγωγοί είτε όχι, οπότε εκεί στη θάλασσα που είστε, δίπλα στα χαλίκια, με το καφεδάκι σας, μπορεί να παίζει Radio Bird όλο το καλοκαίρι. Το σκηνή σαπούνι και δισκάκια θα την παλέψει να έχει πολλές ζωντανές εκπομπές. Θα δείξει. Πάμε Καραϊβική. Το 1956 γράφεται ένα τραγούδι που μιλάει για μια γυναίκα που πουλά καρύδες στην Καραϊβική. Το τραγούδι αυτό γίνεται παγκόσμια επιτυχία και το ξέρουν όλοι πλέον. Ο Χάρη Μπελαφόντε είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό. Coconut Woman.

Coconut Woman, ένα τραγούδι που το διασκεύασαν και οι δικοί μας οι Burger Project με έναν ωραίο ιδιαίτερο τρόπο. Ψάξτε να το δείτε αν δεν το ξέρετε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι με τον Nat King Cole που μιλάει για όλα αυτά που νοσταλγούμε από προηγούμενα καλοκαίρια ή από τα καλοκαίρια που ελπίζουμε να έρθουν, δηλαδή χαλαρότητα, βόλτες, παραλία, παγωτά και τα σχετικά.

Και έρχεται άλλο ένα θρυλικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχει γίνει και στα ελληνικά. Είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία ντρέπεται να εμφανιστεί στην πλάζ με το καινούριο της μικρό κίτρινο μπικίνι με πουά. Τα υπόλοιπα ο Brian Hyland και η Πολίνα στην ελληνική version.

Αν προσέξατε την ιστορία, με το ζόρι βγήκε, την τύλιξαν με κουβέρτα, μπήκε στη θάλασσα, μετά δεν ήξερε πώς να βγει κλπ. Εντάξει. Αφού το πήρε, να μην το φορέσει, να μην το δείξει. Άλλο καλοκαιρινό τραγούδι που έρχεται από τα 1963 από την ομώνυμη ταινία Summer Holiday, Cliff Richard και οι Shadows.

καλοκαιρινές διακοπές που για κάποιους θα είναι πολύ δύσκολο και φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Εύχομαι να έχετε όλη την ευκαιρία για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Συνεχίζουμε με τα 60's, 1963 κυκλοφόρησε το κομμάτι, Martha Reeves και Ivan Tellas. Λέγεται Heat Wave και μιλάει για τον καύσωνα που είναι ο έρωτας ή ο έρωτας που είναι καύσωνας κλπ. Ταιριάζουν αυτά.

Το καλό είναι ότι ο καύσωνας ακόμα δεν μας έχει επισκεφθεί. Η Ευρώπη τον ένιωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι γίνεται, έχει τρελαθεί ο καιρός. Βέβαια δεν φταίει αυτός που τρελάθηκε. Μην τα ξαναλέμε, η ανθρώπινη παρέμβαση έχει κάνει τη ζημιά της. Εκπομπή καλοκαιρινή χωρίς να έχει ένα τραγούδι που να μιλάει για σερφ, δεν γίνεται.

Δύο τραγουδάκια μας έμειναν για να ολοκληρωθεί η εκπομπή, αλλά θα επανέλθουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας με τραγούδια που θα μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε David Bowie μαζί με Mick Jagger και Dancing in the Street.

Πρώτο κοπή του Ιουνίου του 2026, του καλοκαιριού, που ελπίζω, ξαναλέω, να είναι χαλαρωτικό, ξεκούραστο. Το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας καθόλου. Ξεκινήσαμε με μελωδίες, κλείνουμε με ρυθμούς, με ένα ρυθμό δικό μας, γνώριμο. Dick Dale και η μπάντα του, η Missir Lou. Μαζί θα τα πούμε την Πέμπτη στις 9 το βράδυ, γιατί την Τετάρτη έχει εκπομπή ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Καλή συνέχεια. Τάξη Καραμάνη σε λίγο.

Stand up, φίλε και φίλοι. Μουσική τάξη εδώ μαζί σας για μία ώρα, από τις 10 μέχρι τις 11, όπως κάθε Δευτέρα τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή κάνουν οι Steel Dragon με το Stand Up, ένα συγκρότημα το οποίο είναι φανταστικό, είναι μια φανταστική super πάντα που δημιουργήθηκε απλά μόνο για την ταινία Rockstar με τον Mark Wahlberg. Παρότι το συγκρότημα ήταν φίκτυρα, ψεύτικο, η μουσική γράφτηκε και παίχτηκε από κανονικούς και πολύ γνωστούς hard rock metal μουσικούς. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε αρκετά

Και από την Ελλάδα θα φύγουμε, θα πάμε πάνω Σουηδία μεριά, να γνωρίσουμε τους Έγωνα. Αυτό ένα συγκρότημα που ήταν ενεργό από το 2005 μέχρι και το 2019.

Και μετά το Do You Read Me του Rory Gallagher έρχεται το Do You Read Me των Sinzou, ένα συγκρότημα από το Βέλγιο το οποίο πήρε το όνομά του από διαφήμιση μαχαιριών, τα περίφημα Kinzou, και άλλαξαν λίγο απλά το όνομα.

Ώρα να αφήσουμε όμως λίγο την Ευρώπη, να πάμε κατά Αμερική μεριά, εκεί κατά την Καλιφόρνια, να γνωρίσουμε, να ακούσουμε όχι ένα συγκρότημα, αλλά το συγκρότημα, το Green Day, από τις σημαντικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών και ουσιαστικά αυτοί που έφεραν το punk στη δεκαετία του 90 στο προσκήνιο.

Θα μείνουμε στην Αμερική, να κατεβάσουμε λίγο προς την Πενσιλβάνια, να γνωρίσουμε τους καταπληκτικούς Hailstorm και την κιθαρίστα, την Lizzy Hale, με το συγκρότημα αυτό που είναι το ένα από τα πιο πετυχημένα των τελευταίων 15 χρόνων.

Όπως τώρα ξέρατε το Halloween, τώρα θα πάμε να γνωρίσουμε τους Halloween. Θα πάμε στη Γερμανία, στο Αμβούργο στη Φιλένα, και θα ακούσουμε λοιπόν τους Halloween από τις πιο ιστορικές και επιδραστικές metal bands όλων των εποχών, ουσιαστικά αυτοί που δημιούργησαν το ευρωπαϊκό power metal.

Όταν βγήκε ο δίσκος Kingdom Come, όλοι νόμιζαν ότι άκουγαν τους Led Zeppelin, όμως δεν ήταν αυτή, ήταν πραγματικά ένα συγκρότημα που λέγεται Kingdom Come και δημιουργήθηκε το 1987. Ο λόγος που την μπέρδευαν ήταν κυρίως γιατί η φωνή της Lenny Wolf, του τραγουδιστή, έμοιαζε πάρα πολύ με αυτή του Robert Plant.

Θα ανηφορήσουμε πάλι τη Σκανδιναβία μεριά, θα πάμε εκεί στην Νορβηγία να ακούσουμε τους Μαντουγκάντα. Βέβαια, τι να πει κανείς για τους Μαντουγκάντα, μάλλον δεν θα πούμε τίποτα, απλά θα ακούσουμε.

Boy. Φυσικά ήταν, είναι μια, ένα συγκρότημα metal rock που ποτέ δεν έγιναν μεγάλοι, τεράστιοι, αλλά απέξαν πολύ φανατικό κοινό, κυρίως γιατί είχαν πολύ ιδιαίτερο ήχο και έβγαζαν τρομερό συνέστημα. Εσείς τι λέτε?

Όταν μιλάμε για metal bands, το μυαλό μας πηγαίνει κυρίως στις τέσσερις καλύτερες: Metallica, Slayer και Anthrax και Megadeth. Όταν άκουσα τους Megadeth δεν μου πολύ άρεσαν, με τον καιρό όμως κάνανε ένα κλικ και μπορώ να πω ότι κάποια κομμάτια, ναι, τελικά μ' άρεσαν.

Πάμε να γνωρίσουμε τώρα τον Nick Waterhouse, έναν από τους πιο ιδιαίτερους σύγχρονους ρεπτούς φέτρο αρτίστ. Μπορεί να σας θυμίσει λίγο Van Morrison, Ray Charles ή Animals, όμως όχι, είναι σύγχρονος και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία.

Θα παραμείνουμε εκεί στη Σκανδιναβία, θα πάμε όμως δίπλα στη Φιλανδία να γνωρίσουμε τους Nightwish, ένα από τις πιο εμβληματικές συμφωνικές metal μπάντες όλων των εποχών και ουσιαστικά αυτοί που έφεραν το είδος στην παγκόσμια μουσική κοινότητα. Μια τραγουδίστρια, την Τάρζα Τούρουνεν,

Ο κύριος Dexter Holland έχει διδακτορικό στη θεολογία, είναι πιλότος, έχει δική του hot-hot εταιρεία. Παρ' όλα αυτά του αρέσει περισσότερο να πιάνει την κιθάρα και να τραγουδάει με τους Offspring, συγκρότημα το οποίο ευθύς ακούμε.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχει μείνει ένα τραγούδι και έχω επιλέξει για τελευταίο τραγούδι να ακούσω ένα, να ακούσουμε μαζί ένα πολύ αγαπημένο μουσικότητα του Πλασίμπο. Και με αυτό να σας καληνυχτήσω. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά την άλλη Δευτέρα. Θυμίζω ότι η εκπομπή ακούγεται και κάθε Σάββατο το μεσημέρι 11 με 12. Και με αυτά σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε.